0: πρώτο μάθημα. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Είναι άρρωστη.
2: Is this the West Norwood Broadcasting Corporation?
3: Hello, hello, did you want to speak?
2: Hello, is this the Norwood Broadcast, Norwood Broadcast, Norwood Broadcast?
4: I'm having a very good mood.
5: We got it together this time.

0: Né, pé estopado.
1: Ui, né, copa puxa.
0: Né, copa bu. Peta, né. E já llamo, né, mais.
1: Πού γεννηθήκατε?
0: Γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη.
1: Πρώτο μάτι. Χαιρετισμοί και αποχαιρετισμοί. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. Καληνύχτα.
0: Πώς είστε?
1: Πολύ καλά. Ευχαριστώ.
0: Πώς είναι η γυναίκα σας?
1: Είναι άρρωστη.
0: Λυπάμαι. Τι συμβαίνει?
1: Έχει πονοκέφαλο.